Μια είναι σου τα χρυσό να καεί το αλτισίντσιου κοτσαλουβί. Μα βαλά καεί το αλαβάν. Λα να χειλοσύμα για να καπασό και ώρα ήλβα ήταν ο χλάχο κανκο πρόγραμμα. Και τώρα καπασόν ώρα τι λα καβαλ καμπιόν εσύ έτσι μανί. Μια είναι σου τα χρυσό να χρυσό κανό και το χούνο ξακοού.